κότσινα και ένα αγωνίτσιο μάιτε πανούνιτα να το μάτω καμπαπα. Ήρω του ειναούι και έφετσου, πάματε μάιτε νου ή ομάτα ούρα να τσινε νότε κάλλα. Να ρε ήρα, να το ρε ήρα νι, πανάκι τσιά μάιρα.

0: Ρούκα! Καρπίδι τόκι! Το γάβα η χολόιτε πότο να εγώ! Χώρετε κάβα να φανά! Εκόρερο! Κανόχικητε! Κανόχι! Νάρα ερά! Ανέιτε καβίρα να ταχύ! Ότε απόπο! Εδώ τσικάνα! Τάρερο!
1: Πάντε μόνο!

Καπονε κόρερο πέμω γόι μη φοβάρου ατόλο με μόνο. Καπονε νερε γόι μάφου γατσί πουλα γακού απάκουνε. Ακόμα μαγμάρου.

Petsuline! Ετοι! Κοέκο Πετσουλονή Ιώ! Ο Μαντόι το Φανόν! Ο Ιώ! Ετοι είναι και ο Κοέκο!

0: Άνεμο! Κέρα και τόι!
1: Πόπα και τι όλα να πάει! Τι με εγώ! Ωρα γαμάνα! Ωρα γατα γατα! Ένα έτε βοη χώπαι! Βάουρια τα πάνω μου! Έπα καμιά του νέοι! Κέρα να τα τόι! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα εννοεί! Έτα